Κόσνο σόχτου για ζυβίλο τεκλά κι ζελίλο για τσισίνο μολύ με καμδάλες με κιτσί στον τροξφέιτ.